0: Ξάνθη Radio DJ. Στη Ξάνθη, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Ξάνθη Radio DJ 94,6.

επιτυχίες. Τίποτε άλλο. DJ Xanthi Radio DJ 94,6.

άλλο δεν ψάχνω. Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς. Είμαι σ' αυτός μου. DJ Xavier Radio DJ 94,6.

Εμείς είμαστε το νούμερο 1 στη Ξάνθη. 94,6 Ξάνθη Radio DJ.

0: Xanthi Radio DJ. Στη Xanthi, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Xanthi Radio DJ 94,6.

δεν ψάχνω. Παίζει μόνο αυτά που θέλεις να ακούς. Είμαι σ' αυτός μου. DJ Xavier Radio DJ 94,6.

Here we go. Southie Radio DJ 94,6.

0: Ξάνθη Radio DJ. Στη Ξάνθη, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Ξάνθη Radio DJ 94,6.

ξέρω, δεν ψάχνω. Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς. Είμαι ο αυτός μου. DJ Xavier Radio DJ 94,6.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Κάθε Radio DJ 94,6 μαζί στην κορυφή.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8:50 το βράδυ. Right here, στον DJ.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Και αυτό το weekend.
3: On the number one, the hits.
0: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 11:50 στον DJ.
4: Ο καλύτερος.
5: Λέω δεν ψάχνω.
4: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
5: Είμαι σαν αυτός μου.
4: DJ Xavier Radio DJ.

Here we go. Xanthi Radio DJ 94,6.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Ο ήχος των κινητήρων
6: ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Automoto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
7: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
6: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ.
8: Κλείσε τη θέση σου τώρα.
6: Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026.
9: Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Come in, Mr. DJ!

0: Xanthi Radio DJ. Στη Xanthi, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Xanthi Radio DJ 94,6.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Θέλεις ποικιλία και ποιότητα.
5: Θέλεις καλές τιμές και προσφορές.
4: Θέλεις εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
5: Τότε θέλεις Express Market.
4: Το δικό σου σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη ποικιλία τυροκομικών και αλλαντικών από τοπικούς παραγωγούς.
5: Η γνωστή αλυσίδα Express Market και στην Ξάνθη για τις καθημερινές σας αγορές με προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς.
4: Express Market με 24ωρη εξυπηρέτηση, ποιότητα, τιμές και τοπικά προϊόντα.
5: Express Market στην πλατεία Ελευθερίας, Μπροκούμη 14.
4: Διανομή στο χώρο σας με το 25 410 22 131 και με εφαρμογές ηλεκτρονικής παραγγελίας.
5: Express Market. Ό,τι θέλεις δίπλα σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο καλύτερος.
8: Πλέον δεν ψάχνω.
0: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
8: Είμαι ο σαφός μου.
0: DJ Xanthi Radio DJ 94,6.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο.

0: Ξάνθη Radio DJ. Στη Ξάνθη. Ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Ξάνθη Radio DJ. 94,6.

Ο καλύτερος. Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Zathy Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
5: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
4: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο καλύτερος.
8: Λέω δεν ψάχνω.
0: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
8: Είμαι σαν αυτός μου.
0: DJ Xavier Radio DJ 94,6.

0: ξέρω, δεν ψάχνω.
1: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
0: Είμαι σ' αυτός μου.
1: DJ Xavier Radio DJ 94,6.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις.
2: Όχι όταν ξέρεις που να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
4: Και τι προσφέρει δηλαδή?
2: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
4: Εγγύηση έχει?
2: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
4: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 025 781 και στο All Cars Ξάνθη.
2: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
5: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
6: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
7: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
8: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
8: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
7: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
8: 694-1585-444.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Come in, Mr. DJ! Woo!

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Sunday Radio DJ 94,6.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
8: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
7: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
9: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος.
10: Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
11: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8:50 το βράδυ. Right here, στον DJ.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ο καλύτερος.
14: Πλέον δεν ψάχνω.
13: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
14: Είμαι σ' αυτός μου.
13: DJ Xanthi Radio DJ 90.

0: Xanthi Radio DJ. Στη Xanthi, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Xanthi Radio DJ 94,6.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα Condair να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Automoto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
5: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
4: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
7: Battery Store στην Ξάνθη.
8: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
9: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
8: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-073.
8: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
10: Και τώρα, ετοιμάσου, κλείσε τα μάτια.
11: Καλέ, τι είναι όλο αυτό? Αυτό είναι μοναδικό. Τα έπιπλα αυτά σε κάνουν να τσιρίξεις. Από πού τα πήρες?
12: Έκπληξη! Παπαχαστάς!
11: Έπιπλα γραφείου, mod office, mod cucine, Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τηλέφωνο 25 410 75 730. Και στο www.modoffice.gr. Για έπιπλα γραφείου, μη ρωτάς, Παπαχαστάς!
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Come in, Mr. DJ!

0: Ο καλύτερος. 94,6.
1: This is
0: DJ. Ξανθιδιο DJ.

δεν ψάχνω. Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς. Είμαι σ' αυτός μου. DJ Xavier Radio DJ 94,6.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Zafir Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Θέλεις ποικιλία και ποιότητα?
7: Θέλεις καλές τιμές και προσφορές?
6: Θέλεις εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο?
7: Τότε θέλεις Express Market.
6: Το δικό σου σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη ποικιλία τυροκομικών και αλλαντικών από τοπικούς παραγωγούς.
7: Η γνωστή αλυσίδα Express Market και στην Ξάνθη για τις καθημερινές σας αγορές με προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς.
6: Express Market με 24ωρη εξυπηρέτηση, ποιότητα, τιμές και τοπικά προϊόντα.
7: Express Market στην πλατεία Ελευθερίας, Μπροκούμη 14.
6: Διανομή στο χώρο σας με το 25 410 22 131 και με εφαρμογές ηλεκτρονικής παραγγελίας.
7: Express Market. Ό,τι θέλεις δίπλα σου. Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
8: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25 410 69 352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
0: Ο καλύτερος.
9: Πλέον δεν ψάχνω.
0: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
9: Είμαι σαν αυτός μου
0: DJ Xavier Radio DJ.

0: Xanthi Radio DJ. Στη Xanthi, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Xanthi Radio DJ 94,6.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Και αυτό το weekend
7: on the number one, the hits hot 40.
6: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 11:50 στον DJ.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Come in, Mr. DJ!

0: And brown eyes.
1: Ακού την καλύτερη ξένη μουσική στον καλύτερο DJ.
2: Με διαφορά ο καλύτερος σταθμός.
1: Xanthi Radio DJ 94,6. Ο καλύτερος.

0: Ξάνθη Radio DJ 94,6. Μην ανησυχείς, επιστρέφω σε λίγο. Ξάνθη Radio DJ 94,6.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
5: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
4: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο καλύτερος.
8: Πλέον δεν ψάχνω.
0: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
8: Είμαι σ' αυτός μου.
0: DJ Xavier Radio DJ 94,6.

0: αλλιώς δεν ψάχνω.
1: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
0: Είμαι σε αυτός μου.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Sunday Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Come in, Mr. DJ!

0: This is a Hits Hot 40 City.
1: Oh, yeah.
2: Hi, this is Ultra Matea with my sweetie, Peter.
3: Hi, I'm Mariah Carey.
4: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, everybody, this is Gary Barlow. This is Peter.
7: I'm the top.
8: This is Ariana Grande.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Yo, yo, Simone Van Helden. Listen to Peter.
11: Hi, I'm Calvin Harris.
12: This is Drake.
13: I'm Dua
14: Lipa. Hi, Sharon.
15: Miley Cyrus.
16: Hi, this is Ricky Iglesias.
17: This is Lady Gaga.
18: This is Bruno Mars.
0: The Hits Hot 40 with Peter.
1: Oh, yeah.
19: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα the hottest duets and collaborations today, ή αλλιώς τα καλύτερα ντουέτα και συνεργασίες σήμερα. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.
0: This is the number one countdown. Are you ready? This is a Hits Hot

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest duets and collaborations today. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Μαζί για πρώτη φορά με ένα από τα μεγαλύτερα pop dance collaborations του 2026. Σήμερα ακούγεται δυνατά σε όλη την Ευρώπη, πέρασε από το νούμερο 1 του Dance Charts στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο David δήλωσε πως ήθελε ένα τραγούδι που να του θυμίζει τις μεγάλες νύχτες στην Ίμπιζα και στο Vegas μαζί. Η J-Lo μίλησε για ένα νέο μουσικό κεφάλαιο στη ζωή της με περισσότερη dance ενέργεια. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40. With Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: All the hits.
2: Όλες.

0: τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Let's celebrate the weekend. The Hits Hot 40. The Hits Hot 40. Your weekend music with Peter.

0: another 54 Ultra Talk to You. Συνεχίζουν να ανεβαίνουν στην house σκηνή και με αυτό το τραγούδι έχουν γίνει ήδη ένα από τα νέα αγαπημένα ονόματα σε clubs από την Ίμπιζα μέχρι και την Μύκονο. Το ντουέτο αποκάλυψε ότι το τραγούδι αυτό γεννήθηκε μέσα σε ένα late night jam session στο Los Angeles και ο 54 Ultra έδωσε σε αυτό το τραγούδι ένα dreamy vocal vibe που το απογειώνει. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: It's another great day for music. The hits hot 40.
0: Ένα από τα πιο δυνατά pop anthems της προηγούμενης δεκαετίας επιστρέφει δυναμικά στα charts και γνωρίζει νέο streaming boom χάρη στο TikTok. Ο Bieber είπε ότι εκείνη η εποχή ήταν μία από τις πιο fun της καριέρας του. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Song number 13.

Ξάνθη Radio DJ 94,6. Μην ανησυχείς, επιστρέφω σε λίγο. Ξάνθη Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Zathy Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
5: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
6: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
7: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
7: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
6: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
7: 694-1585-444.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8:50 το βράδυ. Right here, στον DJ.
0: Ο καλύτερος.
11: Πλέον δεν ψάχνω.
0: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
11: Είμαι σ' αυτός μου.
0: DJ Xavier Radio DJ 94,6.
12: Hi, I'm Calvin Harris.
13: Hey, I'm Tones and I.
14: Hi, I'm Ed Sheeran.
15: I'm Camila Cabello.
16: Hey, my name is Lil Nas X.
17: My name is Billie Eilish.
18: The world's biggest superstar.
19: With Peter.
10: Και πάλι μαζί, Σαββάτο Κυριακό στην πόλη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο 1. This is...
0: It's the
20: Hits Hot 40
21: με τον Πέτρο.
22: Number one
23: on the weekend.
24: Εδώ ακούς τι παίζει.
10: Stay there, σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Madonna. Σε αυτό το ημίωρο μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο 1 τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή

0: We got the hits. All the hits. The hits. Hot 40. It's the number one countdown.
1: Δεν περιμένεις. Ανεβαίνεις.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Madonna και Sabrina συνδυάζουν disco pop στοιχεία με modern synth και φτιάχνουν ένα από τα πιο δυνατά collaborations της χρονιάς. Άκου τι λέει η Madonna.
1: People ask me a lot through the years, like, what is the reason you're still sane? What is the reason you keep going? Why have you not fallen by the wayside like other people? Definitely a lot of my peers who are no longer with us, like, what would you say is the key? And I would say that is my spiritual life. I absolutely would not be where I am or who I am if I did not have that. It's helped me enormously navigate the ups and downs of life, so I feel like I would like to share that with people. So that's really the point of I'm not here to promote a product or I don't want anyone to buy anything. I want to share something with people that has pretty much saved my life. It sounds dramatic, but it's true.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Me. Τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
4: It's another great day for music.
5: The Hits Hot 40.
4: The Hits Hot 40.
6: Song number 30.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: The hit is hot 40. We're playing more music at the weekend.

0: Olivia Dean, Rain Me In. Ο Σαμ και η Ολίβια ενώνουν δύο από τις πιο ξεχωριστές βρετανικές φωνές σε μια τεράστια επιτυχία αυτή τη χρονιά που ξεπέρασε συνολικά τις 11 εβδομάδες στην κορυφή του επίσημου UK Singles Chart. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα, πριν από ένα χρόνο.
2: UK.
1: Number one.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
5: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
4: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διήμερου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
7: Battery Store στην Ξάνθη.
8: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
9: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
8: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
9: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 073.
8: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Come in, Mr. DJ!

0: Xanthi Radio DJ. DJ 94,6. Ο καλύτερος. Are you ready? Hi, this is
1: David Guetta. This is your Cardi B. Hello, I'm Luis Capaldi.
2: Hey guys, this is Selena Gomez.
3: Hey, what's up, this is your show, Jason Derulo.
4: Hey everybody, this is Ariana Grande.
5: Now start to the top.
2: Are you ready?
6: Let's go!
7: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40. Το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Με ακούς το ραδιόφωνο, θα με βρεις και στα social. Και αυτό το Σαββατοκυριακό, right here, παίζω για σένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest duets and collaborations today. On the air and everywhere, baby.
8: The Hits Hot 40. Peter gives you more.
7: Μην εκεί, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Ζάρα Λάρσεν. Μαζί εδώ θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
8: Peter is the one for the hits.
9: 40 μεγάλες.
10: Μεγάλες.
9: Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: got the hits.
1: We got the hits.
2: The hits hot 40.
3: Με τον Πέτρο.
4: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το hot 40.

0: Scandinavian Energy και International Attitude. Τάιλα και Ζάρα μαζί σε ένα pure global pop smash hit που έχει εξελιχθεί και σε viral anthem. Ακού τι λέει η Ζάρα Λάρσεν.
1: It is kind of insane how long I've been gone. I don't think I've ever been away for this song in my life. We're going on like almost half a year basically. And what I do to bring a piece of home with me is honestly, I think it's my phone. I think it's the FaceTime of it all. Because not only do I love the city that I'm from, but I mostly miss my friends and my family and my boyfriend and all the love there that I leave. But thank God for the FaceTime and phone.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
4: This is the hottest music
5: for the weekend.
6: The number one
7: countdown.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Peter is the one and only for the hits.
2: All the hits.
3: Song number one.

0: You are on
1: the Hits Hot 40.
0: All the hits. All the hits. That's what I love about radio.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν εδώ.
3: So, number 40.

0: Calvin Harris, Jazzy Satisfy. Το τραγούδι θυμίζει την συνεργασία του Calvin με την Dua. Δεν είναι κακό να κλέβεις τον εαυτό σου, θα πω εγώ. Η Jazzy είπε ότι η συνεργασία αυτή ξεκίνησε από ένα demo που έστειλε στον Calvin σε DM. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι αυτήν την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: US, number one. This week's number one.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25 410 69 352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης, με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Θέλεις ποικιλία και ποιότητα?
10: Θέλεις καλές τιμές και προσφορές?
9: Θέλεις εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο?
10: Τότε θέλεις Express Market.
9: Το δικό σου σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη ποικιλία τυροκομικών και αλλαντικών από τοπικούς παραγωγούς.
10: Η γνωστή αλυσίδα Express Market και στην Ξάνθη για τις καθημερινές σας αγορές με προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς.
9: Express Market με 24ωρη εξυπηρέτηση, ποιότητα, τιμές και τοπικά προϊόντα.
10: Express Market στην πλατεία Ελευθερίας, Μπροκούμη 14.
9: Διανομή στο χώρο σας με το 25 410 22 131 και με εφαρμογές ηλεκτρονικής παραγγελίας.
10: Express Market. Ό,τι θέλεις δίπλα σου.
0: Ο καλύτερος.
11: Πλέον δεν ψάχνω.
0: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
11: Είμαι σαν αυτός μου.
0: DJ Xanthi Radio DJ 94,6.
12: Are you ready?
13: I'm Dua Lipa.
14: I'm Sam Smith.
15: I'm Nicki Minaj.
16: Post Malone.
17: Hey, this is Lady Gaga.
18: The world's biggest superstar.
19: Oh, hot music.
20: The hits.
21: Hot 40.
22: Hot 40
23: with Peter.
24: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest Duets and Collaborations Today. Τα καλύτερα ντουέτα και συνεργασίες σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
25: You're listening to The Hits Hot 40.
26: Great radio. Great radio.
27: It's the weekend with Peter.
24: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Lady Gaga. Ποια είναι η συνεργασία που έρχεται από μια ταινία Pure Fashion και ποια είναι η συνεργασία που οι ίδιοι καλλιτέχνες χαρακτήρισαν ως σκοτεινή και sexy.
27: Into the music with Peter.
28: Are you into it?
29: So

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1. Song number 19.

0: Milky, Just the Way You Are. Ο David συνεχίζει να προσφέρει τη δική του dance αισθητική στο σήμερα, με αυτό το τραγούδι να κουβαλάει έντονα το DNA των 2000s. Οι fans μιλάνε για ένα τεράστιο summer sunset anthem. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Countdown, the hits, hot 40. I love it when you play the hits.
2: Song number 17.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: If you love the music, it's Peter. Peter plays all the hits this weekend on your radio.
2: Εδώ ακούς τι παίζει στην κορυφή. So, number 16.

0: Lady Gaga, Doechii, Runway. Ένα από τα πιο fashion forward τραγούδια της χρονιάς. Συνδυάζει electropop attitude και cinematic παραγωγή, με πολλούς να λένε ότι θα σαρώσει στα μουσικά βραβεία. Άκου τι αποκάλυψε η Lady Gaga.
1: It was like the drug was my friend, and it's such a terrible way to fill that void, because it just adds to the void, really, because it's not real. My point is this. I sort of f***ing woke up one day and was like, you're an ass. If you were a real f***ing artist, you'd be focused on your music. You wouldn't be spending your money on the white devil. There's this perception and romanticism around that it's sexy, or that it's artistic, or that you're troubled and you're going to make great music. And really, you're just a f***ing loser. I stopped, and I focused 150% of my energy on my happiness.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
2: This is your weekend music. Weekend hits. With Peter.
3: Με τον Πέτρο.

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
0: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Come in, Mr. DJ!

0: 94,6. Ο καλύτερος.
1: I'm Miley Cyrus. This is Tiesto.
2: Hey guys, it's Ava Max.
3: Hey, it's Bruno Mars.
4: Hi, it's Taylor Swift.
5: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
6: He is back, baby.
7: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40 on the air and everywhere. Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Αυτήν την ώρα θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Tame Impala. Δύο κορίτσια που έχουν σήμερα ένα ultra cool pop crossover. Η συνεργασία που κέρδισε ένα από τα μεγαλύτερα Grammy Awards αυτή τη χρονιά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
8: The voice, the music, the weekend.
9: Life is better at the top.
10: You're listening to The Hits Hot 40.
11: Great radio.
12: Με τον Πέτρο.

0: Zara Larsen Stateside. Τα δύο κορίτσια έχουν σήμερα ένα ultra cool pop crossover που λατρεύει η Gen Z. Το Stateside έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο έξυπνα pop singles της χρονιάς και η Pink Panthers δήλωσε ότι η Zara έφερε την τέλεια glossy pop ισορροπία. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά την νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: This is your weekend music. It's the weekend with Peter. I love it when you play the hits.
0: Αμέσως τώρα έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας στο The Hits Hot 40.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί

0: It feels like the song, the music has a life.
1: The world's biggest superstars with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
3: Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Peter gives you more. I love this. Life is better at the

Xanthi Radio DJ 94,6. Μην ανησυχείς, επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Σάφι Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
7: Δε σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
6: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
0: Ο καλύτερος.
8: Λέω δεν ψάχνω.
0: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
8: Είμαι σαν αυτός μου.
0: DJ Xanthi Radio DJ 94,6.
9: Are you ready?
10: Hi, this is David Guetta.
11: This is your Cardi B.
12: Hello, I'm Luis Capaldi.
13: Hey guys, this is Selena Gomez.
14: Hey, what's up? This is your show, Jason Derulo.
15: Hey everybody, this is Ariana Grande.
16: This is the number one countdown. Going up.
17: The hit Hot 40.
18: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, ακού το ολοκαινούριο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκαινούριο τραγούδι.
16: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
18: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο David Guetta. Εδώ θα ακούσεις και τις τρεις καλύτερες συνεργασίες στη μουσική σήμερα.
19: This is Bro.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. Μία από τις πιο ιδιαίτερες συνεργασίες της χρονιάς. Τρία ονόματα που συνδυάζουν emotional vocals με δυνατή dance παραγωγή, με τεράστια παρουσία στο ευρωπαϊκό ραδιόφωνο. Ακού τι λέει ο David Guetta.
1: You go to bakery to buy a croissant, they're playing Afro House. You go to the festival, they're playing Afro House. You go to the club, they're playing Afro House. They play, you know, 80s music, Afro House remix, 2000 remix. We like Afro House. And Black Coffee is my good friend, and I love what he's doing. It was just like, okay, we feel like the world needs something different, and we feel like everyone is playing the same. And all the DJs that are underground, so to me, underground means a little bit alternative, like different. They're all playing the same music, whether it's tech house or minimal house, whatever you want to call it, Afro house or melodic techno. It's like there was no other option. So we're like, what can we do to have fun, to get excited when we DJ?
2: The world's biggest superstars with Peter.
0: Τώρα, η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
2: The Hits Hot 40, number one on the weekend. Your home for great music.
3: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα the hottest duets and collaborations today. Τα καλύτερα ντουέτα και συνεργασίες σήμερα στη μουσική. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: This week's top 3.
4: Song number 3.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Hot music. The hits. Hot 40. This week's hottest music.
2: Song number 2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Brown eyes. Dave Thames Rain Dance. Ένωσαν με μεγάλη επιτυχία την UK Rap και την Afro Soul αισθητική σε ένα ατμοσφαιρικό super hit. Η Thames αποκάλυψε ότι η ηχογράφηση έγινε σε ένα βράδυ που το Λονδίνο ζούσε μια πολύ μεγάλη καταιγίδα. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Ώρα για το νούμερο 1. Oh, yeah. Έγραψαν ιστορία με την τεράστια επιτυχία που έκαναν σε όλο τον πλανήτη. Ανέβηκαν στην κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και σε όλες τις streaming πλατφόρμες. Έγιναν το πρώτο K-pop όνομα που κέρδισε για το ίδιο τραγούδι Grammy και Oscar. Τα κορίτσια παραδέχτηκαν ότι δεν περίμενε κανείς τέτοιο global impact. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Golden Hunter X, AJ, Audrey Nuna, Rayami. We did it again! Ένα ακόμη weekend, φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ στην κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again! Μείνε εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: You're on the top.
2: Always on top.
1: With Peter.
3: Oh my God.
4: This is amazing.
5: Oh, Peter's amazing.
6: 40 επιτυχίες. Μία κορυφή. Ένα νούμερο ένα.
7: Song number one.
8: Life is better at the top.

0: The Hits Hot 40 with Peter.
1: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Sunday Radio DJ 94,6.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Ο ήχος των κινητήρων
5: ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
6: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
5: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ.
7: Κλείσε τη θέση σου τώρα.
5: Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026.
7: Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Come in, Mr. DJ!
1: Πολύ κορυφή.

ψάχνω. Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς. Είμαι σ' αυτός μου. DJ Xavier Radio DJ 94,6.

0: Xanthi Radio DJ 94,6. Μην ανησυχείς, επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8:50 το βράδυ. Right here, στον DJ.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
4: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
2: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
5: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
5: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
2: Τηλεφώνησε τώρα 694 1585 444.
5: 694 1585 444. Ο καλύτερος.
6: Λέω δεν ψάχνω. Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
7: Είμαι στο αυτός μου.
6: DJ Xavier Radio DJ 94,6.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Xavi Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
12: Come in, Mr. DJ!
0: Πολύ κορυφή.

0: Ξάνθη Radio DJ. Στη Ξάνθη, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Ξάνθη Radio DJ 94,6.

Radio DJ.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
10: Battery Store στην Ξάνθη.
11: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
12: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
11: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
12: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 073.
11: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
13: Θέλεις ποικιλία και ποιότητα?
14: Θέλεις καλές τιμές και προσφορές?
13: Θέλεις εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο?
14: Τότε θέλεις Express Market.
13: Το δικό σου σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη ποικιλία τυροκομικών και αλλαντικών από τοπικούς παραγωγούς.
14: Η γνωστή αλυσίδα Express Market και στην Ξάνθη για τις καθημερινές σας αγορές με προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς.
13: Express Market με 24ωρη εξυπηρέτηση, ποιότητα, τιμές και τοπικά προϊόντα.
14: Express Market στην πλατεία Ελευθερίας, Μπροκούμη 14.
13: Διανομή στο χώρο σας με το 25410 22131 και με εφαρμογές ηλεκτρονικής παραγγελίας.
14: Express Market. Ό,τι θέλεις δίπλα σου.
0: Ο καλύτερος.
15: Πλέον δεν ψάχνω.
0: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
15: Είμαι σαν αυτός μου.
0: DJ Xanthi Radio DJ.

Εδώ ακούς τις επιτυχίες. Xathi Radio DJ 94,6. Gimme, gimme.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
5: But first, coffee.
4: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

Xanthi Radio DJ 94,6. DJ 94,6.

0: Xanthi Radio DJ. Στη Xanthi, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Xanthi Radio DJ 94,6.

0: Xanthi Radio DJ 94,6. Μην ανησυχείς, επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
5: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
4: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο καλύτερος.
8: Πλέον δεν ψάχνω.
0: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
8: Είμαι σαν αυτός μου.
0: DJ Xanthi Radio DJ 94,6.

Ζάφιρο Radio DJ 94,6.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Sunday Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις.
1: Όχι όταν ξέρεις που να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
2: Και τι προσφέρει δηλαδή?
1: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
2: Εγγύηση έχει?
1: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
2: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-025-781 και στο All Cars Ξάνθη.
1: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
3: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Come in, Mr. DJ!

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Automoto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
4: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
5: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8:50 το βράδυ. Right here. Στον DJ. Και αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits hot 40.
5: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 11:50 στον DJ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο καλύτερος.
9: Πλέον δεν ψάχνω.
0: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
9: Είναι ο σταθμός μου.
0: DJ Xanthi Radio DJ 94,6.

Radio DJ 94,6.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
10: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
11: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
12: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
13: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
12: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
13: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα, οδηγείς ξέγνιαστα.
12: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
13: 694-1585-444. Come in, Mr. DJ!

0: θέλω, δεν ψάχνω.
1: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
0: Είμαι σαν αυτός μου.
1: DJ Xavier Radio DJ 94,6.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
5: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
4: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
5: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος.
6: Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβδείρων 37 και 12 Αποστόλων.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Πω πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
10: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
11: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
0: Ο καλύτερος.
12: Πλέον δεν ψάχνω.
0: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
12: Είμαι στο αυτός μου.
0: DJ Xanthi Radio DJ 94,6.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Κορυφή Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Θέλεις ποικιλία και ποιότητα.
5: Θέλεις καλές τιμές και προσφορές.
4: Θέλεις εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
5: Τότε θέλεις Express Market.
4: Το δικό σου σούπερ μάρκετ με τη μεγαλύτερη ποικιλία τυροκομικών και αλλαντικών από τοπικούς παραγωγούς.
5: Η γνωστή αλυσίδα Express Market και στην Ξάνθη για τις καθημερινές σας αγορές με προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς.
4: Express Market με 24ωρη εξυπηρέτηση, ποιότητα, τιμές και τοπικά προϊόντα.
5: Express Market στην πλατεία Ελευθερίας, Μπροκούμη 14.
4: Διανομή στο χώρο σας με το 25 410 22 131 και με εφαρμογές ηλεκτρονικής παραγγελίας.
5: Express Market. Ό,τι θέλεις δίπλα σου.
6: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
7: But first, coffee.
6: Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Come in, Mr. DJ!

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο καλύτερος.
6: Πλέον δεν ψάχνω.
0: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
6: Είμαι σ' αυτός μου.
0: DJ Xanthi Radio DJ 94,6.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Sunday Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
8: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
7: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
9: Come on!

0: people around the world.
1: With Peter.
2: In the mix.
3: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
4: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Το πάρτι ξεκινάει.
5: This is The Mix.
6: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
3: It's you.
7: Γεια σου Πέτρο.
3: Stay right there.
8: Γεια σου Πέτρο.
3: Και σήμερα σε βάζω.

0: with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης με επιτυχίες, αποκλειστικά remix και μοναδικά bootleg. Το weekend είναι εδώ. Περάσαμε με επιτυχία τα μισά και αυτού του μήνα. Well done, girls and boys. Η μέρα έχει μικρύνει, ο καιρός αλλάζει και εμείς μπαίνουμε σιγά σιγά στη νέα εποχή. Και σε αυτή συνεχίζουν τα μεγάλα events. Αυτό το weekend, Black Coffee και Ήθε στην Αθήνα και Connected We Stand Festival στην Θεσσαλονίκη. Ενώ Άνιμα έρχεται σε ένα μήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Party και events και αυτό το weekend σίγουρα θα βρεις κάτι να κάνεις, κάτι που θα σου αρέσει πολύ.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With Peter. Petros. Everybody is here. Music sounds better with you. The mix. With Peter.
0: It's the weekend, baby.

0: το The Mix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα live στο The Mix Room. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι δυνατό, όλες τις επιτυχίες in The Mix, μπες στο Mixcloud γράφοντας The Mix με 2X. Εκεί θα ακούσεις όλα τα δικά μου mix. Εκεί θα βρεις την μουσική που χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, τη βόλτα, μουσική για πριν ή μετά την έξοδό σου.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music in the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια ολοκένουργια επιτυχία σε ένα μοναδικό remix.

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the mix.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλία.

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8:50 το βράδυ. Right here στον DJ.
7: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
8: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
7: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
6: Και αυτό το weekend.
9: On the number one. The hits.
6: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 11:50 στον DJ.
0: Ο καλύτερος.
10: Λέω δεν ψάχνω.
0: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
10: Είμαι σ' αυτός μου.
0: DJ Xanthi Radio DJ 94,6.
11: Ladies and gentlemen,
12: are you ready for an experience like no other with Peter live in the mix?
6: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
12: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
13: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
14: Γεια σου Πέτρο.
15: Γεια σου Πέτρο.
6: Welcome back.
15: Γεια σου Πέτρο.
6: Right on time.
15: Γεια σου Πέτρο.
6: Ήρθε η ώρα να μπεις σε weekend mode.

0: όλες οι επιτυχίες είναι και σήμερα in the mix. Έχω και σήμερα τη σωστή μουσική για αυτήν την ώρα, για αυτήν την ημέρα, για αυτό το weekend. Μουσική που σε βάζει μέσα και σε αυτό το weekend. Weekend στην πόλη. Λιγότερο από 10 μέρες μένουν για τα MTV Awards 2026 που έρχονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Los Angeles. Και η Madonna που επέστρεψε με το Confessions 2 και ξανά δυνατά στην dance μουσική έχει 11 υποψηφιότητες. Ποιος θα κερδίσει τα περισσότερα MTV Awards φέτος, θα το μάθεις εδώ.
1: The weekend is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
3: Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.
0: It's Saturday, baby.

0: This is the mix where I mix the good stuff. Saturday is the day. Saturday is the night. Εσύ τι θα κάνεις απόψε? Κανόνισες ή περιμένεις την παρέα? Στείλε μήνυμα. It's another summer Saturday, baby. Time to have some fun.
1: We got the hits
2: in the mix.
1: In the mix
2: with Peter.
1: That's what I love, love about radio.
2: The hottest dance music. Keep it locked. In the mix.
1: The mix
2: with Peter.
1: It's so good.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it an awesome weekend, baby.

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. With Peter. In the mix.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Ζάφη Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
8: Battery Store στην Ξάνθη.
9: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
10: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
9: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
10: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 073.
9: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
11: Come

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Come in, Mr. DJ!

0: Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο καλύτερος.
8: Λέω δεν ψάχνω.
0: Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς.
8: Είμαι ο αυτός μου.
0: DJ Xanthi Radio DJ 94,6.

0: Xanthi Radio DJ. Στη Xanthi, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Xanthi Radio DJ 94,6.

Μην ανησυχείς. Επιστρέφω σε λίγο. Xanthi Radio DJ 94,6. Πιο ψηλά δεν γίνεται.

0: Xavi Radio DJ 94,6. Μαζί στην κορυφή.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Και αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits.
5: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 11:50 στον DJ.

0: Θεσσαλονίκης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8:50 το βράδυ. Right here, στον DJ.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
2: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Come in, Mr. DJ!

0: Jason.
1: Xanthi Radio DJ. Στη Xanthi. Ένας είναι ο καλύτερος DJ.
2: Let's go!
1: Xanthi Radio DJ. 94,6.

Xavier Radio DJ 94,6.

Εδώ ακούς τις επιτυχίες. Xathi Radio DJ 94,6. Εμείς είμαστε το νούμερο 1 στη Xathi.

0: Xanthi Radio DJ. Στη Xanthi, ένας είναι ο καλύτερος DJ.
1: Let's go!
0: Xanthi Radio DJ 94,6.

Xavier Radio DJ 94,6.

Απλώ δεν ψάχνω. Πες μόνο αυτά που θέλεις να ακούς. Είμαι ο σταθμός μου. DJ Xavier Radio DJ.

Εδώ παίζουν οι επιτυχίες.